0: Ζουγούτα.
1: Χαουανιάγμα μιζίνα κάγι, ως δισιά τα παμουγκάπα. Τσιμπά μαζί σπα, συνάσπα χαόμα μούι, ως δισιά τα μήνυ στήτσι, απαμόγρι όμπρε.
2: Άρη παπίτου.
3: Rosita, haku pamba tamuyoshu, puro tuve y matian basare.
4: Yaya, mamita, haku.
3: Buenas tardes, kumbari. Buenas tardes, kumari.
5: Buenas tardes, mamá. Mamá y goma.
3: Chango, taji panchi, kumbari.
4: Buenas tardes, kumbari. Buenas tardes, kumbari.
3: Buenas tardes. Uy, samana, vale, pita, tachinaje, kumbiare.
4: Así es, pa, jikupi, ya, paira, puka, yashka, yalijo.
3: Pai, ya, caspa, marichina, yalijunga, pero kumba, kunandi, caspa, gasta, alburo, tomaría, yalijunga.
6: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, κα